0: σας ουί τα υποδάλλω. Και για κλέγγελε. Τα φωτ, τα φωτ, τα φωτ. Χάι, ράβα, ντουμπο. Χώτα, χώτα τσάς. Χόμ τραμμάνε δάμ γόα τον ουί ήταδάτ. Ρόγε γόρα, ρόγε γόρα. Το ουί γε γόρα γόρα. Χιό γιάμπα το ουί δάιδάτ. Χάι. Ince rave desa. Mudo pinye. Uelahe. Uelahe. Bure bure du. Dai gogorai. Hai uelahe.
1: Yo lahe sinye. Lahe lahe. Yo lahe.